0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεβούρι.
1: Ქართული რეტრო. Τσუენებურზე.

τέπα, αχαλγάζερ το μπακά η πρέτ, δακαρίς χαλί τσάτ γεπα, σένα γαρ μοχουαλ αγαρά, τσιβιζαμ ταρίτατ γεπα.

Σάπικ ράλι, νέτα εκ του αλεβί, σούλαρ μενεχά. Κόγκο χέλι, ράτον κάρι, ράτον μίμι, χούρε κάρι. Σιγγιζέχα, σόλισά μου, πρένεχα. Κόγκο χέλι, ράτον κάρι, ράτον μίμι, χούρε κάρι. Σιγγιζέχα, σόλισά μου, πρένεχα. Μόμις μήνε, μόμις μήνε, έρθει. Μην τα μχώτ με ουρουβαλωτσά. Ζήσχη βαβίτ, μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας έκτς κρυάλα χμά. Ζήσχη βαβίτ, μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας έκτς κρυάλα χμά.